0: Merci.
1: Ευχαριστούμε, Κατερίνα. Ευχαριστούμε, είσαι υπέροχη.
2: Ευχαριστώ την Παρτίστρα και στο Κουζούκι, ο Γιώργος Αγώνης στο Κουζούκι.
1: Ευχαριστώ.
2: Καλά να περάσετε, καλή συνέχεια.
0: Όπα, όπα, πάμε στο φελισμό, αέφατο μωτή αγώνη. Άγγε μου σεντέρι.

και σε τα βράδια και σε τυφλώνει τώρα ο εγωισμός σου. Ξέρω σου λείπουν τα φιλιά της και τα χάδια, δεν είναι τίποτα στον κόσμο αυτό δικό σου.

Τι έλεγε ο Διάκος στον παπά Κώστα? Δεν ξέρω εγώ σας. Μανώλη, άκου να ακούσεις και τσιλιάρισε να δεις. Είναι σοβαρά πράγματα. Έχασες.

0: που δεν τις λογάριασες και αχαριστίες. Μόνο εσύ μου χάρισες, μόνος βάζω τέρμα.
1: Αλλά πάμε, λέω, Λεζαεύ, κόλλα μας αρχήμανε, ο Βασίλη Ροντράδιο Δβάσκεν, λέω, Λεζαεύ.

0: και πως μαζί του τώρα μένει.
1: Ευχαριστώ, Βλεσοβάβη.
0: Ότι σου χαρίσα το πέταξε, και ό,τι με θύμιζε το έκαψε.
1: Τόσο πολύ και αγαπούσες.
0: Τόσο πολύ με αγαπούσε.
1: Κολκαχαρμπέ αυτοτι.
0: Μου πάνε πως πέταξε τους δίσκους μου.
1: Σαμάτησε, βγάζετε τα δίσκια μου, λέει.
0: Σε ξεκόψε και από τους φίλους μου.
1: Σε φάτε το τίμα, χαβερίν.
0: Κι ούτε που διαμαρτυρήθηκες, στο άψε σβήσε, μα παρνήθηκες.
1: Τόσο πολύ με αγαπούσες.
0: Τόσο πολύ.
1: Κολκαχαρμπέ αυτοτι.

σε μην αλλάζεις τίποτα. Εγώ έτσι σ' αγαπάω. Μην είναι όπως είσαι, μην αλλάζεις τίποτα.

σ' έχω πάντα στην καρδιά μου και ας μη σ' έχω. Σ' αγαπώ και να ξεχάσω δεν μπορώ. Εγώ τα λάθη μου ένα-ένα τα πληρώνω και την αγάπη σου δεν την εξαργυρώνω.

Κι απόψε τσιγάρα θα κάψω, για λίγο θα πάψω να σκεφτόμαι και μέσα στη ζάλη

αγάπες χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου σε 100 κορμιά.

consume applicants. Σε βοηθούν λύσεις αναφορτζούν, λύσεις τα οφάνε νου. Σε βοηθούν λύσεις